Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδοάν. Η Τουρκία εξάγει το πρώτο πολεμικό πλοίο της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία έλαβε ένα πλοίο πυρπολιάς ανοιχτής θάλασσας στο Καμ Ρόμαν, ένα πολεμικό πλοίο κατασκευασμένο στην Τουρκία, στο πλαίσιο μιας ορόσημης συμφωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ερδοάν, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες αμυντικές δυνατότητες της Τουρκία. Το Ιράν έκλεισε τα στένα του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ κινδυνεύει. Το Ιράν προειδοποίησε ότι η συμφωνία των ΗΠΑ μπορεί να καταρρεύσει αν οι διατάξεις της δεν εφαρμοστούν γρήγορα, καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να διαταράξει τη συμφωνία επιτεθέμενο στον Λίβανο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η Τουρκία νίκησε τη Γερμανία με 3-2. Το αποτέλεσμα δίνει στην Τουρκία την πέμπτη νίκη της στην περίοδο της VNL, ενώ η Γερμανία υπέστη την πέμπτη ήττα της. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία εξήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα πολεμικό πλοίο σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συμφωνίας πώλησης που υπέγραψε με τη Ρουμανία, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μιλώντας σε τελετή στην Ιστάμπουλ που σηματοδότησε την παράδοση του πλοίου περιπολίας υπεράκτης περιοχής Καμ Ρόμαν στο διοικητήριο των Ρουμανικών Ναυτικών Δυνάμεων, καθώς και την ένταξη σε υπηρεσία και την ύψωση της σημαίας για πλατφόρμες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, ο πρόεδρος Ερντογάν επισήμανε τις διευρυνόμενες ικανότητες της Τουρκίας στην ναυτική αμυντική βιομηχανία. Με τη συμφωνία πώλησης που υπογράψαμε με τη Ρουμανία, η Τουρκία εξάγει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα πολεμικό πλοίο σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία έχει κατασκευάσει περισσότερες από 140 ναυτικές πλατφόρμες για διάφορες περιοχές του κόσμου και περιέγραψε τον τομέα της στρατιωτικής ναυπηγικής της χώρας ως ότι βιώνει τις πιο ένδρονες και παραγωγικές ημέρες στην 103η χρονιά ιστορία της δημοκρατίας. Ανέφερε ότι η Τουρκία κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες που είναι ικανές να κατασκευάζουν τα περισσότερα πολεμικά πλοία ταυτόχρονα. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με

0: Χώρες εταίρους σημειώνοντας ότι η Τουρκία θεωρεί καθήκον να μοιράζεται τις ικανότητες της αμυντικής της βιομηχανίας με φιλικά κράτη. Στόχος της Τουρκία δεν είναι να δημιουργήσει εντάσεις στην περιοχή μας, αλλά να ενισχύσει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα, είπε ο Ερδογάν. Πρόσθεσε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ταραχώδες και ότι χώρες που δεν διαθέτουν ισχύ στο έδαφος μπορεί να δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμού το Σάββατο, εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας τις παραβίαση της συμφωνίας του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν θανατηφόρες επιθέσεις στο νότο του Λιβάνου το Σάββατο, λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανανέωση της εκεχηρίας εκεί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ είχαν ήδη επιβαρύνει τη συμφωνία που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του ευρύτερου περιφερειακού πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, που είχε αποτελέσει βασικό αίτημα για την Τεχεράνη. Επικαλούμενη παραβίαση της συμφωνίας από τις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη και αδιάκοπη παραβίαση της εκεχηρίας στη νότια περιοχή του Λιβάνου από το σιωνιστικό καθεστώς. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα στενά του Ορμούς θα κλείσουν για τη διελεύση πλοίων. Η συμφωνία σε κίνδυνο. Χωριστά, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί σε κίνδυνο, εκτός εάν οι προβλέψεις της εφαρμοστούν σύντομα. Το άλλο μέρος πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, ολόκληρη κατανόηση θα βρεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπακάι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Τα στενά, ένας σημαντικός διάολος για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχαν αποκλειστεί από το Ιράν για μεγάλο μέρος του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Το Ιράν είχε συμφωνήσει να το ανοίξει εκ νέου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και η ναυτιλιακή κίνηση άρχισε να αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες. Συμπληρωματικές συνομιλίες για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είχαν προγραμματιστεί στην Ελβετία την Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν επάριστον καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα θανατηφόρων επιθέσεων στον Λίβανο μετά το θάνατο 4 από τους στρατιώτες του. Η Εθνική Ομάδα Βόλια Γυναικών της Τουρκία νίκησε τη Γερμανία με 3-2 στο τρίτο της αγώνα για τη δεύτερη εβδομάδα του Volleyball Nations League της FIB 2026 το Σάββατο. Η Γερμανία ξεκίνησε δυνατά και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στο σερβίς της Τουρκία, αποκτώντας προβάδισμα 12-8 στο πρώτο σετ. Διατηρώντας τον έλεγχο, οι Γερμανίδες κατέκτησαν το σετ με 25-18 και πήραν προβάδισμα 1-0. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με εναλλαγές στο σκορ πριν το αποτελεσματικό σερβίς της Μελίσσα Βάργας βοηθήσει την Τουρκία να προηγηθεί 6-3. Η τουρκική ομάδα διεύρυνε τη διαφορά σε 6 πόντους 14-8 χάρη σε ισχυρό μπλοκ και επιθέσεις από το κέντρο. Ωστόσο, η Γερμανία αντεπιτέθηκε μέσω των Λίνα Αλτσμαϊερ, Καμίλα Βαϊζέλ και Τζεκουδάευ, φέρνοντας το σκορ 19-19. Σε ένα αμφίροπο φινάλι, η Γερμανία κέρδισε το σετ 26-24 και βρέθηκε ένα σετ μακριά από την νίκη. Η Τουρκία απάντησε στο τρίτο σετ. Μετά από ισορροπημένη αρχή, η τουρκική ομάδα αποσπάστηκε χάρη σε κρίσιμους πόντους από την Ilkin Aydın και κατέκτησε το σετ 25-19, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Το τέταρτο σετ ήταν επίσης πολύ ανταγωνιστικό. Η Γερμανία προηγήθηκε 15-14 μέσω της Τζεκουδάευ, αλλά η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων και με τις εμφανίσεις της Βάργας και της Ilkin Aydın κέρδισε το σετ 25-22, αναγκάζοντας σε πέμπτο καθοριστικό σετ. Στο τελευταίο σετ, η Τουρκία παρουσίασε γενικά καλύτερη εικόνα και κέρδισε μια σκληρή νίκη 15-13, επικρατώντας με 3-2. Με το αποτέλεσμα, η Τουρκία κέρδισε την πέμπτη νίκη της στη σεζόν του VNL, ενώ η Γερμανία υπέστη την πέμπτη της ΙΤΑ.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των μνημείων της Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συνεχίζουμε τώρα να ανακαλύπτουμε τις σημαντικές τοποθεσίες που βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τα ομιχλώδη βουνά της Μαύρης Θάλασσας και φιλοξενούμαστε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά οικοδομήματα της Τουρκία, τη Μονή Σουμελά. Η Μονή Σουμελά, χτισμένη πάνω σε απότομους βράχους που δεσπόζουν στην κοιλάδα Altındere, στην επαρχία Μάσικα του Τράψον, τραβά την προσοχή όχι μόνο με την αρχιτεκτονική της, αλλά και με την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με το φυσικό της περιβάλλον. Το οικοδόμημα αυτό, γνωστό στο λαό και ως Μονή της Παναγίας, υπήρξε για αιώνες ένα ιδιαίτερο κέντρο όπου η πίστη, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η φύση συναντώνται στο ίδιο σημείο. Η εικόνα της, καθώς μοιάζει σαν να είναι γαντζωμένη στη βραχώδη επιφάνεια που υψώνεται από τα βάθη της κοιλάδας, την έχει καταστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά μνημεία της Τουρκία. Η Μονή Σουμελά δεν περιλαμβάνεται στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά στον προσωρινό κατάλογο. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2000 με την ονομασία Sumela Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Το καθεστώς αυτό υποδηλώνει ότι το οικοδόμημα αξιολογείται μεταξύ των σημαντικών πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να προταθούν ως υποψήφια για τον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο μέλλον. Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της Μονής είναι η αρμονία που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανθρώπινη αρχιτεκτονική και το δύσβατο φυσικό περιβάλλον. Το μοναστήρι τοποθετημένο στις απότομες πλαγιές της κοιλάδας Altındere δεν μοιάζει με μια κατασκευή αποκομμένη από τη φύση, αλλά με ένα συγκρότημα κτισμάτων που ενσωματώνεται πλήρως σε αυτήν. Η κατάσταση αυτή μετατρέπει τη Μονή από ένα απλό θρησκευτικό κτίσμα σε έναν ιδιότυπο χώρο κληρονομιάς με χαρακτήρα πολιτιστικού τοπίου. Το κτηριακό συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα διαμορφώθηκε με προσθήκες που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους. Στο μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνονται ο βραχώδης ναός, παρεκκλήσια, κελιά μαθητών, ξενώνας, βιβλιοθήκη, κουζίνα, αγίασμα και διάφοροι χώροι υπηρεσιών. Η συνύπαρξη αυτών των δομών αποδεικνύει ότι η Σουμελά στο παρελθόν δεν ήταν μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά ένα σημαντικό κέντρο με λειτουργίες εκπαίδευσης, στέγασης και πολιτιστικής μεταβίβασης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Μονής είναι οι τοιχογραφίες της.

στίχους του Βραχώδους Ναού και των Παρεκκλησιών, αυτές οι απεικονίσεις παρουσιάζουν σκηνές από το Ευαγγέλιο, καθώς και αναπαραστάσεις από τη ζωή του Ιησού Χριστού και της Παναγίας. Αυτά τα έργα δεν μεταφέρουν μόνο θρησκευτικές αφηγήσεις, αλλά και την καλλιτεχνική αντίληψη και τον πολιτιστικό πλούτο των περιόδων στις οποίες δημιουργήθηκαν. Στο φάκελο του προσωρινού καταλόγου τονίζεται επίσης ότι η Μονή αποτελεί πολιτιστικό αγαθό διεθνούς σημασίας λόγω των αρχιτεκτονικών της χαρακτηριστικών, της καλλιτεχνικής της αξίας και της δομής της που μαρτυρά την ιστορική μοναστηριακή παράδοση. Η προστασία της Μονής Χουμελά απαιτεί μια διαδικασία πιο περίπλοκη από πολλά άλλα ιστορικά κτίρια. Διότι εδώ αυτό που πρέπει να προστατευτεί δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά και η βραχώδης περιοχή όπου βρίσκεται το κτίσμα, το γύρω φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση προστασίας που αναπτύχθηκε στην Τουρκία βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο που εξετάζει μαζί τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα για την αποκατάσταση, την ενίσχυση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης βράχων. Το μοναστήρι, το οποίο έκλεισε για τους επισκέπτες το 2015 λόγω εργασιών αποκατάστασης και ασφάλειας, άνοιξε ξανά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε στάδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η διατήρηση του ιστορικού ιστού και η διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών υπήρξαν οι βασικές προτεραιότητες. Στις μέρες μας, ένα από τα κυρίαρχα θέματα γύρω από τη Μονή Χουμελά είναι η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Η Μονή, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού της Τουρκία, υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις στις μεταφορές, οι πεζοπορικές διαδρομές, η περιβαλλοντική διαχείριση και οι εφαρμογές για την ασφάλεια των επισκεπτών έχουν καταστεί αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτικής προστασίας. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση των φυσικών κινδύνων. Οι βραχώδεις πλαγιές που χαρίζουν στη Σουμελά τη μοναδική της όψη φέρουν ταυτόχρονα κινδύνους όπως η πτώση βράχων και οι κατολισθήσεις. Οι εργασίες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων και στην ασφαλή παράδοση του μνημείου στις μελλοντικές γενιές. Η Μονή αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι της πολυεπίπεδης ιστορικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Το οικοδόμημα φέρει ίχνη από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, την αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών και την Οθωμανική περίοδο, αποδεικνύοντας ότι η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Οι προσπάθειες της Τουρκία για την προστασία και την προβολή αυτής της κληρονομιάς συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Σήμερα, κοιτάζοντας τη Μονή Χουμελά, δεν βλέπουμε απλώς ένα εντυπωσιακό κτίσμα πάνω στους βράχους, βλέπουμε ταυτόχρονα την πίστη, την τέχνη, τον μόχθο του ανθρώπου και τη σχέση που ανέπτυξε με τη φύση. Αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται μέσα στην ομίχλη της κοιλάδας Altındere είναι μια ισχυρή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει το απόσταγμα αιώνων στο σήμερα. Η παρουσία της Χουμελά στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δείχνει ότι στο μέλλον μπορεί να αξιολογηθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο προστασίας και προβολής. Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της αποφασιστικότητας της Τουρκία για τη διατήρηση της ιστορικής της κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» ανακαλύψαμε μία μοναδική πολιτιστική κληρονομιά ενσωματωμένη στη φύση πάνω στους απότομους βράχους της Μαύρης Θάλασσας. Η Μονή Χουμελά μας υπενθύμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να ζει άλλοτε στην πλαγιά ενός βουνού, άλλοτε στην επιφάνεια ενός βράχου και άλλοτε σε μια μνήμη που προστατεύεται επί αιώνες. Μέσα στον πολιτιστικό θησαυρό της Τουρκία, η Χουμελά κατέχει μια ιδιαίτερη θέση με την αρχιτεκτονική της, την καλλιτεχνική της αξία, το ιστορικό της παρελθόν και τις εργασίες συντήρησης. Αυτή η ισχυρή κληρονομιά που εκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν συνεχίζει να ζει στην καρδιά της Μαύρης Θάλασσας. Στο επόμενο

0: ταξίδι μας θα προχωρήσουμε προς έναν άλλο σημαντικό σταθμό του προσωρινού καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και θα ανακαλύψουμε μαζί μια διαφορετική σελίδα της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν τη φυσική πηγή του ιού Έμπολα από το 1976, όταν ο ιός προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως ζωονόσος. Παρόλο που έχουν εξεταστεί νυχτερίδες, τροπτικά και πολλά άλλα είδη ζώων για το σκοπό αυτό, η κύρια δεξαμενή που μεταφέρει τον ιό συνεχώς στη φύση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με βεβαιότητα. Ενώ οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχασαν τη ζωή τους 149 άτομα, και στην Ουγκάντα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πρόσφατες επιδημίες έμπολα, οι ερευνητές εστιάζουν και πάλι στο ερώτημα πόσο ο ιός έφτασε στους ανθρώπους και σε άλλα ζώα. Διασκευάσαμε για σας το άρθρο επί του θέματος που ετοίμασε ο Σαάτ Χασάν για το TRT World, συμβουλευόμενος ειδικούς. Ο καθηγητής Αλεξάντερ Μπουκρέιεφ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας δηλώνει ότι για να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία ανακάλυψης του ιού Marburg, ο οποίος ανήκει στην ίδια οικογένεια φιλοϊών με τον έμπολα. Ο ιός Marburg εντοπίστηκε την περίοδο 2007 με 2008 σε αιγυπτιακές φρούτονυχτερίδες που ζούσαν στο χρυσορυχείο Κιτάκα της Ουγκάντας. Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την πηγή του ιού, καθώς συνέλεξαν δείγματα σύντομα μετά την επιδημία. Όπως ανέφερε ο Μπουκρέιεφ στο TRT World, ο ιός Marburg δεν παραμένει μόνιμα στις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες που προσβάλλονται από τον ιό παραμένουν φορείς για ένα διάστημα και στη συνέχεια αποβάλλουν πλήρως τη λίμωξη. Επομένως, παρόλο που ο ιός κυκλοφορεί μέσα στον πληθυσμό των νυχτερίδων, δεν παραμένει σε ένα μόνο ζώο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και ο έμπολα παίζει κρυφτό στη φύση με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 60% όλων των μεταδοτικών ασθενειών προέρχεται από άγρια ζώα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθήκων που επιτρέπουν την εμφάνιση αυτών των ζωονόσων παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο εντοπισμός του ζωικού ξενιστή είναι κρίσιμη σημασία για την πρόληψη των επιδημιών. Ο βιολόγος Patrick Stevens από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα επισημαίνει ότι εάν γνωρίζαμε με βεβαιότητα τα είδη που φέρουν τον ιό, θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι αυτών των ζώων και να προβλεφθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πιθανές περιοχές εξάπλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης για μελλοντικές επιδημίες έμπολα. Παρόμοια παραδείγματα επιτυχίας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι η φυσική δεξαμενή του ιού Μαζούπο, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βολιβία το 1963 και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, ήταν ένα είδος εγχώριου ποντικιού. Με τον προσδιορισμό της πηγής, η εξάπλωση του ιού εμποδίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο David Quammen, στο βιβλίο του Spillover, σχετικά με τις ζωονόσους, αναφέρει «Ο περιορισμός του ιού ουσιαστικά τον εξάλειψε. Ο χρυσός κανόνας για τους επιστήμονες είναι η απομόνωση ενός ζωντανού ιού από τη φυσική του δεξαμενή, ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργοστάσιο. Ωστόσο, στις έρευνες για τον έμπολα αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Παρόλο που έχουν ανιχνευτεί αντισώματα και γενετικό υλικό του έμπολα σε διάφορα είδη νεκτερίδων και άλλα ζώα, αυτά δεν επαρκούν για να αποδείξουν τη μόνιμη πηγή του ιού. Τα αντισώματα δείχνουν μόνο ότι το ζώο ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ο Στίβενς εξηγεί αυτή την κατάσταση με το παράδειγμα του κοινού κρυολογήματος στους ανθρώπους. Σε δείγματα που λαμβάνονται μια τυχαία μέρα από τη ζωή ενός ατόμου, ο ιός μπορεί να μην εντοπιστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα άγρια ζώα. Επιπλέον, οι ερευνητές γνωρίζουν ελάχιστα για τα περισσότερα από αυτά τα είδη.

τελευταίες 5 δεκαετίες, οι επιδημίες έμπολα σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκαμπόν, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, το Σουδάν και η Ουγκάντα προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν έχει εξεταστεί επαρκής αριθμός ζώων για την ανέβρεση της φυσικής δεξαμενής του ιού. Σύμφωνα με τον Στίβενς, από τα περίπου 900 είδη θηλαστικών που είναι γνωστά στην Αφρική, έχουν ληφθεί δείγματα μόνο από περίπου 350. Ο αριθμός των ειδών που έχουν μολυνθεί με ζωντανό ιό στο εργαστήριο είναι ακόμη μικρότερος. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πού κρύβεται ο ιός στο σώμα του ζώου και μετά από πόσο χρόνο από τη μόλυνση γίνεται ανιχνεύσιμος. Ο Στίβενς δήλωσε: «Ο ιός είναι πιθανότατα εξαιρετικά σπάνιος ακόμη και στα είδη που μολύνει. Για παράδειγμα, στα περισσότερα είδη όπου εντοπίσαμε τον ιό, μόνο 2 ή 3 άτομα βρέθηκαν θετικά ανάμεσα σε εκατοντάδες δείγματα». Θεωρείται ότι και οι παλαιότερες επιδημίες όπως αυτή του 2014 στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα, η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 11.000 άτομα, προήλθαν από άγρια ζώα. Διαπιστώθηκε ότι το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε σε ένα παιδί 2 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι είχε έρθει σε επαφή με νυχτερίδες. Άλλες επιδημίες συνδέθηκαν με την κατανάλωση κρέατος από νεκρούς χιμπατζίδες και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. Παρόλο που οι έρευνες για τον έμπολα έχουν καλύψει μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό μέρος των άγριων ζώων, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος ζωντανού ιού σε εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν σχολαστικά από τα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και άλλες περιοχές και εστάλησαν σε εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας ιδρυμάτων όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους για τη μη ανέβρεση ζωντανού ιού μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα υπολείμματα του ιού παραμένουν κρυμμένα στους ιστούς των ζώων μετά τη μόλυνση. Παράγοντες όπως το στρες, η έλλειψη τροφής ή οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση αυτών των λανθανοσών λοιμόξεων. Ωστόσο, η συλλογή δειγμάτων από χιλιάδες άγρια ζώα σε διαφορετικές περιόδους είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Σύμφωνα με τον Στίβενς, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φυσική πηγή του έμπολα δεν έχει βρεθεί ακόμη, είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Οι ειδικοί τονίσουν ότι είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί το πραγματικό κρυσφύγετο του ιού στη φύση χωρίς τη διεξαγωγή πιο εκτεταμένων μελετών πεδίου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδοάν. Η Τουρκία εξάγει το πρώτο πολεμικό πλοίο της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία έλαβε ένα πλοίο περιπολίας ανοιχτής θάλασσας στο Καμ Ρόμαν, ένα πολεμικό πλοίο κατασκευασμένο στη Τουρκία στο πλαίσιο μιας ορόσημης συμφωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ερδοάν, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες αμυντικές δυνατότητες της Τουρκία. Το Ιράν έκλεισε τα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ κινδυνεύει. Το Ιράν προειδοποίησε ότι η συμφωνία των ΗΠΑ μπορεί να καταρρεύσει αν οι διατάξεις της δεν εφαρμοστούν γρήγορα, καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να διαταράξει τη συμφωνία επιτεθέμενο στον Λίβανο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η Τουρκία νίκησε τη Γερμανία με 3-2. Το αποτέλεσμα δίνει στην Τουρκία την πέμπτη νίκη της στην περίοδο της VNL, ενώ η Γερμανία υπέστη την πέμπτη ήττα της. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία εξήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα πολεμικό πλοίο σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συμφωνίας πώλησης που υπέγραψε με τη Ρουμανία, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μιλώντας σε τελετή στην Ιστάμπουλ που σημαδότησε την παράδοση του πλοίου περιπολίας υπεράκτης περιοχής Καμ Ρόμαν στο διοικητήριο των Ρουμανικών Ναυτικών Δυνάμεων, καθώς και την ένταξη σε υπηρεσία και την ύψωση της σημαίας για πλατφόρμες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, ο πρόεδρος Ερντογάν επισήμανε τις διευρυνόμενες ικανότητες της Τουρκίας στην ναυτική αμυντική βιομηχανία. Με τη συμφωνία πώλησης που υπογράψαμε με τη Ρουμανία, η Τουρκία εξάγει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα πολεμικό πλοίο σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία έχει κατασκευάσει περισσότερες από 140 ναυτικές πλατφόρμες για διάφορες περιοχές του κόσμου και περιέγραψε τον τομέα της στρατιωτικής ναυπηγικής της χώρας ως ότι βιώνει τις πιο ένδρομες και παραγωγικές ημέρες στην 103η χρονιά ιστορία της δημοκρατίας. Ανέφερε ότι η Τουρκία κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες που είναι ικανές να κατασκευάζουν τα περισσότερα πολεμικά πλοία ταυτόχρονα. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με χώρες εταίρους, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θεωρεί καθήκον να μοιράζεται τις ικανότητες της αμυντικής της βιομηχανίας με φιλικά κράτη. Στόχος της Τουρκία δεν είναι να δημιουργήσει εντάσεις στην περιοχή μας, αλλά να ενισχύσει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα, είπε ο Ερντογάν. Προσθέσε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ταραχώδες.

0: πόδες και ότι χώρες που δεν διαθέτουν ισχύ στο έδαφος μπορεί να δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμούς το Σάββατο, εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας τις παραβίαση της συμφωνίας του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν θανατηφόρες επιθέσεις στο νότο του Λιβάνου το Σάββατο, λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανανέωση της εκεχηρίας εκεί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ είχαν ήδη επιβαρύνει τη συμφωνία που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του ευρύτερου περιφερειακού πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, που είχε αποτελέσει βασικό αίτημα για την Τεχεράνη. Επικαλούμενη παραβίαση της συμφωνίας από τις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη και αδιάκοπη παραβίαση της εκεχηρίας στη νότια περιοχή του Λιβάνου από το σιωνιστικό καθεστώς. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα στενά του Ορμούς θα κλείσουν για τη διέλευση πλοίων. Η συμφωνία σε κίνδυνο. Χωριστά, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί σε κίνδυνο, εκτός εάν οι προβλέψεις της εφαρμοστούν σύντομα. Το άλλο μέρος πρέπει να λάβει ότι τα αναγκαία μέτρα το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, ολόκληρη κατανόηση θα βρεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπακάι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Τα στενά, ένας σημαντικός διάολος για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχαν αποκλειστεί από το Ιράν για μεγάλο μέρος του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Το Ιράν είχε συμφωνήσει να το ανοίξει εκ νέου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και η ναυτιλιακή κίνηση άρχισε να αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες. Συμπληρωματικές συνομιλίες για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είχαν προγραμματιστεί στην Ελβετία την Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν επάριστον καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα θανατηφόρων επιθέσεων στον Λίβανο μετά το θάνατο 4 από τους στρατιώτες του. Η Εθνική Ομάδα Βόλια Γυναικών της Τουρκία νίκησε τη Γερμανία με 3-2 στο τρίτο της αγώνα για τη δεύτερη εβδομάδα του Volleyball Nations League της FIB 2026 το Σάββατο. Η Γερμανία ξεκίνησε δυνατά και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στο σερβίς της Τουρκία, αποκτώντας προβάδισμα 12-8 στο πρώτο σετ. Διατηρώντας τον έλεγχο, οι Γερμανίδες κατέκτησαν το σετ με 25-18 και πήραν προβάδισμα 1-0. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με εναλλαγές στο σκορ πριν το αποτελεσματικό σερβίς της Μελίσσα Βάργας βοηθήσει την Τουρκία να προηγηθεί 6-3. Η τουρκική ομάδα διεύρυνε τη διαφορά σε 6 πόντους 14-8 χάρη σε ισχυρό μπλοκ και επιθέσεις από το κέντρο. Ωστόσο, η Γερμανία αντεπιτέθηκε μέσω των Λίνα Ατσμαϊερ, Καμίλα Βαϊζέλ και Τζεκουδάευ, φέρνοντας το σκορ 19-19. Σε ένα αμφίρροπο φινάλι, η Γερμανία κέρδισε το σετ 26-24 και βρέθηκε ένα σετ μακριά από την νίκη. Η Τουρκία απάντησε στο τρίτο σετ. Μετά από ισορροπημένη αρχή, η τουρκική ομάδα αποσπάστηκε χάρη σε κρίσιμους πόντους από την Ιλκίν Άιντεν και κατέκτησε το σετ 25-19, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Το τέταρτο σετ ήταν επίσης πολύ ανταγωνιστικό. Η Γερμανία προηγήθηκε 15-14 μέσω της Τζεκουδάευ, αλλά η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων και με τις εμφανίσεις της Βάργας και της Ιλκίν Άιντεν κέρδισε το σετ 25-22, αναγκάζοντας σε πέμπτο καθοριστικό σετ. Στο τελευταίο σετ, η Τουρκία παρουσίασε γενικά καλύτερη εικόνα και κέρδισε μια σκληρή νίκη 15-13, επικρατώντας με 3-2. Με το αποτέλεσμα, η Τουρκία κέρδισε την πέμπτη νίκη της στη σεζόν του VNL, ενώ η Γερμανία υπέστη την πέμπτη της ΙΤΑ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Σονέρ Σαρκαμπαταγίου.

0: το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των μνημείων της Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συνεχίζουμε τώρα να ανακαλύπτουμε τις σημαντικές τοποθεσίες που βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τα ομιχλώδη βουνά της Μαύρης Θάλασσας και φιλοξενούμαστε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά οικοδομήματα της Τουρκία, τη Μονή Σουμελά. Η Μονή Σουμελά, χτισμένη πάνω σε απότομους βράχους που δεσπόζουν στην κοιλάδα Altındere, στην επαρχία Μάσικα του Τράψον, τραβά την προσοχή όχι μόνο με την αρχιτεκτονική της, αλλά και με την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με το φυσικό της περιβάλλον. Το οικοδόμημα αυτό, γνωστό στο λαό και ως Μονή της Παναγίας, υπήρξε για αιώνες ένα ιδιαίτερο κέντρο όπου η πίστη, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η φύση συναντώνται στο ίδιο σημείο. Η εικόνα της, καθώς μοιάζει σαν να είναι γαντζωμένη στη βραχώδη επιφάνεια που υψώνεται από τα βάθη της κοιλάδας, την έχει καταστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά μνημεία της Τουρκία. Η Μονή Σουμελά δεν περιλαμβάνεται στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά στον προσωρινό κατάλογο. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2000 με την ονομασία Sumela Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Το καθεστώς αυτό υποδηλώνει ότι το οικοδόμημα αξιολογείται μεταξύ των σημαντικών πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να προταθούν ως υποψήφια για τον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο μέλλον. Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της Μονής είναι η αρμονία που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανθρώπινη αρχιτεκτονική και το δύσβατο φυσικό περιβάλλον. Το μοναστήρι τοποθετημένο στις απότομες πλαγιές της κοιλάδας Altındere δεν μοιάζει με μια κατασκευή αποκομμένη από τη φύση, αλλά με ένα συγκρότημα κτισμάτων που ενσωματώνεται πλήρως σε αυτήν. Η κατάσταση αυτή μετατρέπει τη Μονή από ένα απλό θρησκευτικό κτίσμα σε έναν ιδιότυπο χώρο κληρονομιάς με χαρακτήρα πολιτιστικού τοπίου. Το κτηριακό συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα διαμορφώθηκε με προσθήκες που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους. Στο μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνονται ο βραχώδης ναός, παρεκκλήσια, κελιά μαθητών, ξενώνας, βιβλιοθήκη, κουζίνα, αγίασμα και διάφοροι χώροι υπηρεσιών. Η συνύπαρξη αυτών των δομών αποδεικνύει ότι η Σουμελά στο παρελθόν δεν ήταν μόνο ένας τόπος.

λατρείας, αλλά ένα σημαντικό κέντρο με λειτουργίες εκπαίδευσης, στέγασης και πολιτιστικής μεταβίβασης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Μονής είναι οι τοιχογραφίες της. Στους τοίχους του βραχώδους ναού και των παρεκκλησιών, αυτές οι απεικονίσεις παρουσιάζουν σκηνές από το Ευαγγέλιο, καθώς και αναπαραστάσεις από τη ζωή του Ιησού Χριστού και της Παναγίας. Αυτά τα έργα δεν μεταφέρουν μόνο θρησκευτικές αφηγήσεις, αλλά και την καλλιτεχνική αντίληψη και τον πολιτιστικό πλούτο των περιόδων στις οποίες δημιουργήθηκαν. Στο φάκελο του προσωρινού καταλόγου τονίζεται επίσης ότι η Μονή αποτελεί πολιτιστικό αγαθό διεθνούς σημασίας λόγω των αρχιτεκτονικών της χαρακτηριστικών, της καλλιτεχνικής της αξίας και της δομής της που μαρτυρά την ιστορική μοναστηριακή παράδοση. Η προστασία της Μονής Σουμελά απαιτεί μια διαδικασία πιο περίπλοκη από πολλά άλλα ιστορικά κτίρια. Διότι εδώ αυτό που πρέπει να προστατευτεί δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά και η βραχώδης περιοχή όπου βρίσκεται το κτίσμα, το γύρω φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση προστασίας που αναπτύχθηκε στην Τουρκία βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο που εξετάζει μαζί τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα για την αποκατάσταση, την ενίσχυση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης βράχων. Το μοναστήρι, το οποίο έκλεισε για τους επισκέπτες το 2015 λόγω εργασιών αποκατάστασης και ασφάλειας, άνοιξε ξανά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε στάδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η διατήρηση του ιστορικού ιστού και η διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών υπήρξαν οι βασικές προτεραιότητες. Στις μέρες μας, ένα από τα κυρίαρχα θέματα γύρω από τη Μονή Σουμελά είναι η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Η Μονή, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού της Τουρκία, υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις στις μεταφορές, οι πεζοπορικές διαδρομές, η περιβαλλοντική διαχείριση και οι εφαρμογές για την ασφάλεια των επισκεπτών έχουν καταστεί αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτικής προστασίας. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση των φυσικών κινδύνων. Οι βραχώδεις πλαγιές που χαρίζουν στη Σουμελά τη μοναδική της όψη φέρουν ταυτόχρονα κινδύνους όπως η πτώση βράχων και οι κατολισθήσεις. Οι εργασίες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων και στην ασφαλή παράδοση του μνημείου στις μελλοντικές γενιές. Η Μονή αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι της πολυεπίπεδης ιστορικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Το οικοδόμημα φέρει ίχνη από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, την αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών και την Οθωμανική περίοδο, αποδεικνύοντας ότι η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Οι προσπάθειες της Τουρκία για την προστασία και την προβολή αυτής της κληρονομιάς συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Σήμερα, κοιτάζοντας τη Μονή Σουμελά, δεν βλέπουμε απλώς ένα εντυπωσιακό κτίσμα πάνω στους βράχους, βλέπουμε ταυτόχρονα την πίστη, την τέχνη, τον μόχθο του ανθρώπου και τη σχέση που ανέπτυξε με τη φύση. Αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται μέσα στην ομίχλη της κοιλάδας Altındere είναι μια ισχυρή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει το απόσταγμα αιώνων στο σήμερα. Η παρουσία της Σουμελά στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δείχνει ότι στο μέλλον μπορεί να αξιολογηθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο προστασίας και προβολής. Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της αποφασιστικότητας της Τουρκία για τη διατήρηση της ιστορικής της κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας «Το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO» ανακαλύψαμε μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά ενσωματωμένη στη φύση πάνω στους απότομους βράχους της Μαύρης Θάλασσας. Η Μονή Σουμελά μας υπενθύμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να ζει άλλοτε στην πλαγιά ενός βουνού, άλλοτε στην επιφάνεια ενός βράχου και άλλοτε σε μια μνήμη που προστατεύεται επί αιώνες. Μέσα στον πολιτιστικό θησαυρό της Τουρκία, η Σουμελά κατέχει μια ιδιαίτερη θέση με την αρχιτεκτονική της, την καλλιτεχνική της αξία, το ιστορικό της.

0: παρελθόν και τις εργασίες συντήρησης. Αυτή η ισχυρή κληρονομιά που εκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν συνεχίζει να ζει στην καρδιά της Μαύρης Θάλασσας. Στο επόμενο ταξίδι μας θα προχωρήσουμε προς έναν άλλο σημαντικό σταθμό του προσωρινού καταλόγου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και θα ανακαλύψουμε μαζί μια διαφορετική σελίδα της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν τη φυσική πηγή του ιού Έμπολα από το 1976, όταν ο ιός προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως ζωονόσος. Παρόλο που έχουν εξεταστεί νυχτερίδες, τροπτικά και πολλά άλλα είδη ζώων για το σκοπό αυτό, η κύρια δεξαμενή που μεταφέρει τον ιό συνεχώς στη φύση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με βεβαιότητα. Ενώ οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχασαν τη ζωή τους 149 άτομα, και στην Ουγκάντα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πρόσφατες επιδημίες έμπολα, οι ερευνητές εστιάζουν και πάλι στο ερώτημα πόσο ο ιός έφτασε στους ανθρώπους και σε άλλα ζώα. Διασκευάσαμε για σας το άρθρο επί του θέματος που ετοίμασε ο Σαάτ Χασάν για το TRT World, συμβουλευόμενος ειδικούς. Ο καθηγητής Αλεξάντερ Μπουκρέιεφ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας δηλώνει ότι για να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία ανακάλυψης του ιού Marburg, ο οποίος ανήκει στην ίδια οικογένεια φιλοϊών με τον Έμπολα. Ο ιός Marburg εντοπίστηκε την περίοδο 2000.

7 με 2008 σε αιγυπτιακές φρούτονυχτερίδες που ζούσαν στο χρυσορυχείο Κιτάκα της Ουγκάντας. Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την πηγή του ιού, καθώς συνέλεξαν δείγματα σύντομα μετά την επιδημία. Όπως ανέφερε ο Μπουκρέιεφ στο TRT World, ο ιός Marburg δεν παραμένει μόνιμα στις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες που προσβάλλονται από τον ιό παραμένουν φορείς για ένα διάστημα και στη συνέχεια αποβάλλουν πλήρως τη λίμωξη. Επομένως, παρόλο που ο ιός κυκλοφορεί μέσα στον πληθυσμό των νυχτερίδων, δεν παραμένει σε ένα μόνο ζώο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και ο έμπολα παίζει κρυφτό στη φύση με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 60% όλων των μεταδοτικών ασθενειών προέρχεται από άγρια ζώα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθήκων που επιτρέπουν την εμφάνιση αυτών των ζωονόσων παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο εντοπισμός του ζωικού ξενιστή είναι κρίσιμη σημασία για την πρόληψη των επιδημιών. Ο βιολόγος Patrick Stevens από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα επισημαίνει ότι εάν γνωρίζαμε με βεβαιότητα τα είδη που φέρουν τον ιό, θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι αυτών των ζώων και να προβλεφθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πιθανές περιοχές εξάπλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης για μελλοντικές επιδημίες έμπολα. Παρόμοια παραδείγματα επιτυχίας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι η φυσική δεξαμενή του ιού Μαζούπο, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βολιβία το 1963 και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, ήταν ένα είδος εγχώριου ποντικιού. Με τον προσδιορισμό της πηγής, η εξάπλωση του ιού εμποδίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο David Quammen, στο βιβλίο του Spillover, σχετικά με τις ζωονόσους, αναφέρει: «Ο περιορισμός του ιού ουσιαστικά τον εξάλειψε. Ο χρυσός κανόνας για τους επιστήμονες είναι η απομόνωση ενός ζωντανού ιού από τη φυσική του δεξαμενή, ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργοστάσιο. Ωστόσο, στις έρευνες για τον έμπολα αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Παρόλο που έχουν ανιχνευτεί αντισώματα και γενετικό υλικό του έμπολα σε διάφορα είδη νεκτερίδων και άλλα ζώα, αυτά δεν επαρκούν για να αποδείξουν τη μόνιμη πηγή του ιού. Τα αντισώματα δείχνουν μόνο ότι το ζώο ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό κάποια στιγμή στο παρελθόν». Ο Στίβενς εξηγεί αυτή την κατάσταση με το παράδειγμα του κοινού κρυολογήματος στους ανθρώπους. Σε δείγματα που λαμβάνονται μια τυχαία μέρα από τη ζωή ενός ατόμου, ο ιός μπορεί να μην εντοπιστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα άγρια ζώα. Επιπλέον, οι ερευνητές γνωρίζουν ελάχιστα για τα περισσότερα από αυτά τα είδη. Τις τελευταίες 5 δεκαετίες, οι επιδημίες έμπολα σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκαμπόν, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, το Σουδάν και η Ουγκάντα προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν έχει εξεταστεί επαρκής αριθμός ζώων για την ανέβρεση της φυσικής δεξαμενής του ιού. Σύμφωνα με τον Στίβενς, από τα περίπου 900 είδη θηλαστικών που είναι γνωστά στην Αφρική, έχουν ληφθεί δείγματα μόνο από περίπου 350. Ο αριθμός των ειδών που έχουν μολυνθεί με ζωντανό ιό στο εργαστήριο είναι ακόμη μικρότερος. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πού κρύβεται ο ιός στο σώμα του ζώου και μετά από πόσο χρόνο από τη μόλυνση γίνεται ανιχνεύσιμος. Ο Στίβενς δήλωσε: «Ο ιός είναι πιθανότατα εξαιρετικά σπάνιος ακόμη και στα είδη που μολύνει. Για παράδειγμα, στα περισσότερα είδη όπου εντοπίσαμε τον ιό, μόνο 2 ή 3 άτομα βρέθηκαν θετικά ανάμεσα σε εκατοντάδες δείγματα». Θεωρείται ότι και οι παλαιότερες επιδημίες όπως αυτή του 2014 στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα, η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 11.000 άτομα, προήλθαν από άγρια ζώα. Διαπιστώθηκε ότι το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε σε ένα παιδί 2 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι είχε έρθει σε επαφή με νυχτερίδες. Άλλες επιδημίες συνδέθηκαν με την κατανάλωση κρέατος από νεκρούς χιμπατζίδες και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά.
Παρόλο που οι έρευνες για τον έμπολα έχουν καλύψει μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό μέρος των άγριων ζώων, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος ζωντανού ιού σε εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν σχολαστικά από τα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και άλλες περιοχές και εστάλησαν σε εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας ιδρυμάτων όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους για τη μη ανέβρεση ζωντανού ιού μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα υπολείμματα του ιού παραμένουν κρυμμένα στους ιστούς των ζώων μετά τη μόλυνση. Παράγοντες όπως το στρες, η έλλειψη τροφής ή οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση αυτών των λανθανοσών λοιμόξεων. Ωστόσο, η συλλογή δειγμάτων από χιλιάδες άγρια ζώα σε διαφορετικές περιόδους είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Σύμφωνα με τον Stevens, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φυσική πηγή του έμπολα δεν έχει βρεθεί ακόμη, είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Οι ειδικοί τονίσουν ότι είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί το πραγματικό κρυσφύγετο του ιού στη φύση χωρίς τη διεξαγωγή πιο εκτεταμένων μελετών πεδίου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!